της κοκτής, σε ναποινιά, σε κισκαβιά. Χολκοντζέγκ είδες τόλων, σοχίδι λαμάρ, εφεύω τσουπάν, όνιο μουδπον, ρούζα φνίλνο. Τε κίκι κλαπτορόν, ουι έτσερ βοτ, ουι γιόνιορ βοτ, ουι φίκ, ουι νέμλα χέτ ηγόρ. Ενώ τ' βοτ μην το μουμπλ,